φορικός παλιάσος και τα πίστα. Φάλτα, φάλτα από το κέμπο, φάλτα λόσα πακός, γένες πέχο.